0: Όχι, να αρκεί η ρίπη όλα. Μισκιούρο σα ατέρα κατ' στον καφούλαν. Αρέτε να μτσάγκαν φάσα σαν, του εντούνχ, να μένα εσύτ, να σούφνα μαντρότ, να μαντεράνουν φιρμπέρνα, τη μετιά του κακούν φαρενίνανα τσινουλουφέν. Ακούνι φαναφούδι, είσαι μετ' μανίπα σούφν, φαναφούδι ουάννα, μα άχτα να φαναφούδι απεσένα, τη μετί να φτωναφούνι φανεμπούν νι φινάναν ανάζι, τη μετιά του κακούν. Αρκιού μισιού να τα ουέν τούνα μάζον φάχτσον λού. Η ρέτρου φάραν η ρέτε με του άντων ουίτακου ανεμιούλν τεπέ σαν βέ φουκάτσον η φαναφούτη ανιπασούφνα σεν τούνα μάζον λού. Απίναν η φατεραν σούφεν ρέφαμ τούμπον τόνα τε μία άντρακουα μισούφτσι χρομπέλ. Καν σαβατρα φτάνγαν σέα τη μανούμπκα της διαμαγένου νιγούλα ηγαί. Ιωκούν μιασατάω ρεούλα ειζαι μιάσαμ του έγανα μισφέου τίσομπούν κατς μανοφία γούβα να σούφνα μαντήτην ουραία σαν. Να κούζω πλέτια να τραν να πάνω πλονσέ να ρεούλα μιάσαμ να φέου μάθμα να πω καφάτο ειζαι ρεουέτσα σαν μετέα ειν ουνα φέου αφπέα τη μετέα τούγκα φαρενίνα να αυκού. Ραν φτάγκαν η φαρενίνα να ιόμψάζα, τη μίσνη τη του ισόν μου φτάγκαν, τσιμιέρκης γασέν ρατσόιν, τσιμτώτκης ραμισφέου αλήφα ιωακέκεν, μάνα να ακούτε να μάνα να ούλα να ραπεί φανρέσανα, μάνα να ούλα να ραπεί τενένανα, τα ράγι φομρέσακα, ilay zaza tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana indrindra dieny mbola kely ny zaza koa tianay ny anentana antsika androany anatona ao amin'ny toeram-pitsaboana orana sofina tenda ato an-dranomadio sy Antananarivo ary Fianarantsoa raha toa ka manana olana ara-pahenoana isika na koa dia mba te hafantatra fotsiny ihany ny taham-pahenoantsika isika aza. Dia izay indray no azonay avy atao amin'ny ORL andranomadio natolotra anareo mpiaino androany, ka raha misy fanontaniana fisalasalana dia afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto andramadio eto Tsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambohibao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Tsirabe dia ny 038 78 908 44 038 78 908 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.